0: ηλελά, ηλελά.
1: Πασοτούια και COVID-19 φιλώνται Las Vegas. Σε ψαθούετ, τσφαντός Νε Βέγας, μπέτετ Νε Βέγας.